0: Byte FM. Es ist 1 Uhr.
1: Knuspern.
2: Auf Byte FM wie gewohnt. Mein Name ist Markus Ortmanns. Herzlich willkommen.
3: Τερμαρίλε, σοβάρεψε, με τη σχολή σου διάβασε. Κι είσαι στην τσίτα, δεν μπορείς, δυσάρεις δίφτη να αγνοείς. Φασέως και φασέησα, δεμούρ και φαρισέησα. Φλεξάρεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και Shorts. Σκυμπίτι, τόιλετ, ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάτσα ρε τύπε, γιόλα ρε, τι νύφα τώρα γλώμα ρε. Σκάτσα ξεφτέρι φούλα ρε, σηκώσου και σκαπούλα ρε. Κόψε τη φάση κλάπα ρε, την τόπα και ξελάσκα ρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, ερθέ ψηλά στο ρε τι ρε. Όχις, τα σκάς είσαι κανός, σλέει σε θέλει ο Χριστός.